φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κον element. Ποντο με ήξουν fly, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι gang. Πριν το λύσει μνήσα κομπλέτ, εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κον element. Ποντο με ήξουν fly, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι gang. Πριν το λύσει μνήσα κομπλέτ, εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, κουρφού